γεγονότα, πας δύο να είναι σάμιν και άσον και τσινένια εικόνα λιά. Παλιά εκεί στα πόνια, αλλά κομπίνσουν και έχουν να πω, έριξαν και τσ. Αχ να χτενια εικόνα, απε Ρίτσαρ Ουάμαν, Ρίτσαρ Ουάμαν Πάκο, ερμάνα μούτσας, bendiciones, saludos desde Calca, señor, bendiciones, que hermano Ρίτσαρ, χάντα πας, señor, λιά παλιάν Calca, ώρα που έριξαν και εικόνα, τώρα εικόνα, señor, σάμιν και άσον και τσ. Έχει να τα εσκρυπηρή καμό, αν τσινένια εικόνα, τώρα εικόνα, να κάνει εικόνα, τώρα εικόνα, κοσίς χάλια, μα υπήπας, διός νεντζίν τσίσουαν, και σούμα ραδιόν τα κάμα, καλπαν τσακοσπαν, τσινένια εικόνα, πούρισον.